Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μια βραδιά, δύο αγάπες που ποτέ.

Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης δημιουργεί πλέον σαφή προοπτική επιστροφής στην ουσία του Κυπριακού, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης στον επιμνημόσυνο λόγο του στο Εθνικό Μνημόσυνο των Πέντε Ηρώων της Λετύμπου. Είπε ότι η νέα κινητικότητα έχει συγκεκριμένη πολιτική βάση με αφετηρία τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας στο συμφωνημένο πλαίσιο και το διαπραγματευτικό κεκτημένο μέχρι το Κραν Μοντανά. Το επόμενο βήμα στο Κυπριακό είναι η σύγκληση της διευρυμένης συνάντησης στην οποία θα αποφασιστεί επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κυριακής αναφέρει ότι η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι εντός του ομοσπονδιακού πλαισίου. Αρνητικός παράγοντας στην όλη προσπάθεια, είπε, είναι το επαναλαμβανόμενο μοτίβο από τουρκικής πλευράς. Για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν στις 26 Αυγούστου, ο κύριος Μενελάου σημειώνει πως αυτό που έχει σημασία είναι να επιδειχθεί πολιτική βούληση για να υπάρξει αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν υποστήριξε ότι η ειρηνευτική προσπάθεια στην Κύπρο εξαρτάται από τους δύο ηγέτες. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Πολίτης της Κυριακής, η κυρία Ολκίν δήλωσε ότι είναι βαθιά πεπισμένη ότι οι δύο κοινότητες θέλουν να προχωρήσουν μπροστά. Από τη στιγμή, είπε, που θα κληθούν να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα και οι δύο κοινότητες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν με διαφάνεια και ακρίβεια τις ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το κοινό τους μέλλον. Στην Ελλάδα σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες με τις ψηλές θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Η Αττική τέθηκε από χθες σε κατάσταση επιφυλακής κόκκινου συναγερμού, ενώ αυξημένος ήταν ο κίνδυνος σε ακόμη 5 περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων οι Κυκλάδες. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με την ανάπτυξη προσωπικού εξοπλισμού και εναέριων αλλά και επίγειων μέσων προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα ενδεχόμενα πύρινα μέτωπα. Το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο των 15 σημείων για τη Γάζα παρά τη στήριξη που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και τη θετική ανταπόκριση της Χαμάς. Ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας όσο η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί πλήρως. Πανέλαβε επίσης ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ανεξαρτήτως από την πορεία των διπλωματικών επαφών και ενδεχόμενων συμφωνιών. Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Το Ιράν αξιώνει όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχθούν όλους τους όρους του για να ξανανοίξει το Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ πλέον, το σημαντικότερο διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται όλους τους όρους που θέτει η Τεχεράνη, επέμεναν το Σαββατοκύριακο οι φρουροί της Επανάστασης, διαγράφοντας όποιες ελπίδες υπήρχαν για ταχεία επίλυση της σύγκρουσης. Υποβαθμίζοντας ιρανικές απαιτήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν διακριτικές κατά την έκφρασή του και περιορίζονται να παρατηρούν το Ιράν με τον καλπάζοντα πληθωρισμό του και την οικονομία του σε πολύ κακή κατάσταση, σε βαθμό που κατά αυτόν εγείρεται κίνδυνος να μην μπορεί να καταβάλει μισθούς στους στρατιωτικούς του. Την ίδια ώρα ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 1% ξεπερνώντας τα 84 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο άνω του 1% σημείωσαν και τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου. Συρία και Ρωσία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και στην Χμεΐμ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η Συρία θα αναλάβει τη διοίκηση των πολιτικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, αλλά και τις θέσεις εμπορικού ελιμενισμού στο λιμάνι της Ταρτούς, επιτρέποντας σταδιακή ενσωμάτωσή του στη διαχείριση των πολιτικών υποδομών της χώρας. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα μετατραπούν σε κέντρα κοινής εκπαίδευσης και ποιοτικής αξιολόγησης με βάση τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο κατανόησης, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των δύο χωρών, με τη φάση της μετάβασης να ολοκληρώνεται εντός τριμήνου. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» και απέσπασε ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε το 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και σπούδασε στην Αθήνα, στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη. Το πρώτο του θεατρικό έργο είχε τίτλο «Μπαμπούλας», ενώ στην τηλεόραση έκανε τον ντεμπούτο του στη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται».
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στις 2 το απόγευμα σε περιφραγμένο χώρο του Χιτά στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά κατέκαυσε ανδρανή υλικά, ενώ καταβλήθηκαν εκτεταμένες προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν σε εξωτερικές περιοχές του Χιτά. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε στην αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς εκτός περίφραξης του χώρου του Χιτά. Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στη Μονή Αγίου Νεοφύτου, αλλά και προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή παραπληροφόρησης, η Ιερά Μονή διευκρινίζει σε γραπτή ανακοίνωση για το περιστατικό ότι αυτό αφορά ιεροδιάκονο της Μονής, καταγόμενο από ευρωπαϊκή χώρα, ο οποίος εγκαταβίωνε στη Μονή επί σειρά ετών. Το ζήτημα που προηγήθηκε, αναφέρεται στην ανακοίνωση, αφορούσε την επί περίπου 4 έτη άρνηση του μοναχού να παραδώσει συγκεκριμένο δωμάτιο της Μονής, το οποίο φιλοξενείτο περίπου 20 χρόνια ο πατέρας του μέχρι την εκδημία του. Καθ' όλη την τετραετία, ο ηγούμενος της Μονής επέδειξε ιδιαίτερη υπομονή, επίοικια και κατανόηση, καταβάλλοντας επανειλημμένες προσπάθειες για την παράδοση του δωματίου και παρέχοντας τα αναγκαία χρονικά περιθώρια. Μετά την πρωινή ακολουθία, προστίθεται στην ανακοίνωση της 7ης Αυγούστου, παρουσία και άλλων μελών της αδελφότητας, τους ζητήθηκε εκ νέου η παράδοση του χώρου και κατόπιν άρνησής του ακολούθησε το περιστατικό κατά το οποίο τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα, υπάλληλος της Μονής και δόκιμος ο μοναχός. Οι τραυματιστέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πάφου για ιατρική περίθαλψη. Η αστυνομία άμεσα ενημερώθηκε και ο τραυματιστής υπάλληλος προέβησε καταγγελία. Η Ιερά Μονή συνεχίζει και καταλήγει η ανακοίνωσή της, συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και σέβεται απόλυτα την εν εξελίξη διαδικασία για τον λόγο αυτό και δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό των γεγονότων. Στο μεταξύ, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα κράτησης 6 ημερών αντίον του 51χρονου μοναχού για την υπόθεση απόπειρας φόνου εντός της Μονής Αγίου Νεοφύτου. Διάταγμα κράτησης 2 ημερών εξέδωσε το Σάββατο το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 44χρονου για διερευνόμενες υποθέσεις που αφορούν κλοπή, κακόβουλη ζημιά και κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων στην περιοχή της Ανδρολίκου και στην Αργάκα που διαπράχθηκαν το 2025. Ο ύποπτος υπήκος Ρουμανίας παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο και δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του. Εξέφρασε όμως παράπονο για τις συνθήκες κράτησής του και είπε πως αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο πάτωμα καθώς στο κελί βρίσκονταν 2 κρατούμενοι ενώ υπήρχε μόνο 1 κρεβάτι. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου επιδιόρθωση πλακόστρωτου επί της οδού Νικοδήμου Μιλωνά περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα είναι απαραίτητο να κλείσει προσωρινά πλήρως τμήμα της οδού Νικοδήμου Μιλωνά από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γεωργίου Χριστοφόρου μέχρι το ύψος της συμβολής της με την πλατεία Κερίνιας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 2 το απόγευμα. Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού έχει εκπονηθεί σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου. Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί παρακαλούνται πως χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας. Επαφές για θέματα της αρμοδιότητάς του άρχισε ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας στο Ζών Ηλίας Μυριάνθους. Στις 11 θα συναντηθεί στην πόλη Χρυσοχούς με τον Δήμαρχο. Την Παρασκευή πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψή του υπό την ιδιότητα του Επιτρόπου Περιβάλλοντος στο Δήμο Ακάμα, όπου και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρίνο Λάμπρου. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει αλλαγή του προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών PMD και χαρτιού λόγω των διακοπών του 15 Αυγούστου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η προγραμματισμένη συλλογή ανακυκλώσιμων από την Green Dot την Παρασκευή 14 Αυγούστου, η οποία πραγματοποιείται κατά τις βραδινές ώρες, θα ξεκινήσει από το

0: αυτά.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομη μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και αργότερα μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα νότιο-δυτικά, τα δυτικά παράλια, 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρεια ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Ως κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

0: κοντά σας το πιο χαρούμενο δίωρο της ημέρας.
1: Εμένα γιατί είμαι σπρώχνη.
0: Κοντά σας η Μέλανη Μιλένοβα με ένα δίωρο μόνη της. Πάμε Μέλανη, πες τα μόνη σου.
2: Ο ασταμάτητος Στάθης Μπόγδανος.
0: Δεν μπορεί να σας πρόξει σε μακριά.
1: Ο ένας και μοναδικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Και ο τιτανοτεράστιος. Ό,τι έχει μείνει, ναι.
0: Και ό,τι έχει μείνει, ένα συνοθήλευμα τελειότητας.
2: Έτσι.
0: Ένα μαλαμάκι για τον Βασίλη Κόγνητο και...
2: Και ένα χειροκρότημα για το Στάθη για αυτό που είπε και...
0: Και, και ένα χειροκρότημα για τα ακροατήλια και... Τι δεν είπα και πάλι.
2: Είπες και, και απλά άρχισες.
0: Και ένα χειροκρότημα για τα ακροατήλια και... Πάμε για μουσική. Και πάμε για ένα υπέροχο δίωρο ξεκινώντας με ένα όμορφο τραγούδι από εμάς για σας. With love, love, love.

0: Για πες.
1: Έχουμε τα υπέροχα social media μας. Το υπέροχο Instagram Μπουρμπουλήθρες, την υπέροχη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio.
0: Μπουρμπουλήθρες, Μπουρμπουλήθρες.
2: Από τις δύο Μπουρμπουλήθρες.
1: Η μία δώρο.
2: Περίεργο,
3: χάλασε όλη την προσφορά η Μέλανη. Αντί να πει στις δύο Μπουρμπουλήθρες μία δώρο, δηλαδή να πληρώσεις δύο να πάρεις την τρίτη, από τις δύο Μπουρμπουλήθρες η μία δώρο. 50% κάτω την πήγε την τιμή.
1: Γιατί πόσο θα πουλήγες μία Μπουρμπουλήθρα?
0: Τα αφεντικό τρελάκι.
3: Ναι, έτσι. Ξεπουλάει.
2: Η Μέλανη και η υποτίμηση της Μπουρμπουλήθρας.

0: Επιστρέψαμε και στην κύρια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πεις εάν γνωρίζεις.
1: Ναι.
2: Σίγουρα γνωρίζει.
1: Για πες.
0: Ναι. Επειδή είσαι της μόδας, ξαναλέω, έτσι.
1: Για πες.
0: Εάν γνωρίζεις πώς, ποια είναι η ελληνική λέξη.
1: Ναι.
0: Για το φερμουάρ.
2: Σατανικό.
3: Το
2: φερμουάρ είναι γαλλικό.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Ναι,
0: όπως είναι μπουντουάρ,
2: φερμουάρ,
0: ποτατίτ, ντιζιμπιτέρ, κουασάν,
2: ασανσέρ.
1: Είναι με κάπα.
2: Σακβουαλιάζ.
1: Με κάπα ξεκινάει.
0: Όχι, δεν ξεκινάει.
1: Το
0: κουασάν, ναι.
1: Ας το πάρει το ποτάμι.
0: Τορμοσυνάπτης.
1: Α, όχι, δεν θα το έλεγα αυτό σίγουρα.
0: Δεν θα το έλεγες.
1: Όχι.
0: Τορμοσυνάπτης.
1: Πάρα πολύ
0: δεν
1: καλό.
0: Είναι κακός που δεν πήγα να δω.
2: Τορμοσυνάπτης.
0: Ναι.
1: Τορμοσυνάπτης.
0: Ναι, μην το ξαναπείτε, το είπαμε.
2: Τορμοσυνάπτης.
1: Τορμοσυνάπτης.
0: Όχι τορνο. Τορναδόρε.
1: Τορμό είπα.
0: Τορμό.
1: Τορμό είπα, εσείς δεν ακούτε.
2: Θα σου πω και εγώ τώρα καπάκι ένα στα γρήγορα πριν πάμε σε μουσική.
1: Δεν προλαβαίνεις.
2: Πώς λέγεται αυτό το κλακ κλακ που κάνουμε τρύπες στα χαρτιά.
3: Διακορευτής.
0: Ναι.
2: Διακορευτής, ναι. Αλλά στα γαλλικά.
1: Διακορευτής.
0: Στα γαλλικά λέγεται αχ.
1: Τρεπιτήρι. Τρεπιτέρ.
2: Περφορατέρ.
0: Περφορατέρ, μπράβο. Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική τώρα.

0: Τόλι, μέχρι πόσο βαθιά έχεις κολυμπήσει?
1: 50 πόντους.
2: Έχετε περάσει ποτέ τις σημαδούρες?
0: Αυτό θα λέγαμε μικρή. Πήγαινε μέχρι τις σημαδούρες, αν μπορείς.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είμαι αυτός ο τύπος.
2: Που δεν πάει ποτέ.
0: Όχι, όχι. Είμαι αυτός ο τύπος που κάθεται με το νερό μέχρι το γόνατο.
1: Ναι.
0: Και κάθομαι 40 λεπτά εκεί. Μέχρι να πάρω την απόφαση να μπω.
1: Α, εννοείς ότι είσαι όρθιος και είσαι στην άκρη εκεί,
0: εκεί που σκάει το κύμα.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, πλατσουρίζεις. Ναι, ναι,
0: ναι. Δεν πλατσουρίζω, δεν έχω μπει. Κρυώνω.
1: Α, κρυώνεις, κατάλαβα.
0: Είμαι σε φάση.
2: Φλώρος.
0: Είμαι σε φάση που κάθομαι εκεί έξω και είμαι ο περίεργος που παίζουν τα παιδάκια στα ριχά και μαζεύεται κάθε φορά. Πάρτε τα, μαζέψτε τα από εδώ.
2: Κάνεις και αυτό, παίρνεις λίγο νεράκι, βάζεις τα αυτιά, μετά βάζεις λίγο στο λαιμό. Βάζεις λίγο στα
0: παιδιά, είμαι αυτός ο τύπος που δεν βουτάει ποτέ. Κάθομαι εκεί και μπορεί να σου πω, να σου αναπτύξω όλες τις θεωρίες που ξέρω. Θα σου μιλάω 40 λεπτά απλά για να μην μπούμε και να έχω κάποιον δίπλα μου να μην φαίνομαι περίεργος.
1: Είσαι όμως ο κλασικός τύπος του ανθρώπου που μπορεί να προσελκύσει τα κουτσούβελα τα οποία έρχονται και βουτάνε δίπλα σου.
0: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο βουτάνε όλα δίπλα μου?
1: Γιατί σου είπα, είσαι πόλος έλξης, ρε φίλε.
0: Κάθομαι με πλάτη στην παραλία και ακούω από πίσω. Μπαμπά, κοίτα! Και ακούω το ποδοβολητό από πίσω. Και δεν ξέρω από πού να φυλαχτώ, από αυτά που παίζουν μέσα με το νερό ή από αυτό που έρχεται με φόρα να με βρέξει.

0: Ο πιο γνωστός τύπος ανθρώπου στην παραλία είναι οι κλασικές οι κοπέλες που εγώ δεν είμαι από αυτές.
1: Ναι,
0: το λέω.
1: Ναι. Για συνέχιση.
0: Που βλέπεις έχουν πάει τέσσερις φίλες της, όλες με το κινητό από διαφορετικές γωνίες και κλαίω. Κάνει αυτό με τα μαλλιά. Βουτάς μέσα τα μαλλιά και απλά πρέπει να πιάσεις τα μαλλιά μέσα στον
2: αέρα. Κλαίω, το έχω κάνει με τα μουσια.
0: Είσαι και από αυτού.
2: Είμαι από αυτές.
1: Αυτή η γοργονοπόζα, μιλάμε, είναι. Ναι, εντάξει.
0: Αλλά
1: φέτος
0: νομίζω το έχω δει σε άλλο level, παιδιά. Παίρνουν λες και έχεις φωτογράφο δικό σου. Η μία βγάζει βίντεο, η άλλη βγάζει από τη μία γωνία, η άλλη βγάζει από την πίσω γωνία.
2: Εγώ βλέπω και τις πόζες που ξεκινάνε και κάνουν το. Κρατιούνται έτσι. Και είναι τελείως διαφορετικές. Έχει φτάσει η κοιλιά, έχει φτάσει στη σπονδυλική στήλη.
1: Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος φωτογραφίζει influencers χωρίς να το ξέρουν οι influencers ότι τους τραβάει.
0: Σιγά που δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν,
1: θα σου πω γιατί. Γιατί έχω δει φωτογραφία όπου influencer κρατάει ένα φουσκωτό ντόνατ στα χέρια και έχει βάλει τη γιαγιά της να την τραβήξει φωτογραφία. Ναι, η γιαγιά ομοφροφορεμένη, η οποία κρατάει το κινητό, η κακομοίρα της έχει πει θα πατήσει αυτό το κουμπί μόνο και τίποτα άλλο. Γιατί μπορεί να εκραγεί το κινητό να πειράξει κάτι άλλο. Ναι.
2: Άλλοι τύποι παραλίας. Έχεις δει κάποιους ή κάποιες που είναι Γερμανοί, Σουηδοί,
1: που είναι
2: κάτασπροι.
0: Ιρλανδοί.
2: Και λες, σε παρακαλώ, μην κάτσεις τον ήλιο. Θέλω να πάω από πάνω σαν τη γιαγιά μου και να τους πω, σε παρακαλώ, κάτσε στη σκιά.
1: Και αυτοί είναι που έχουν βασικά το μεταβατικό στάδιο. Είναι το να καούνε εντελώς, να κοκκινήσουνε.
2: Παιδί μου, και εγώ δεν τόσο πολύ. Είναι σαν να ψοκοκκινισμένο ροζ μπιφ.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό δηλαδή λες δεν γίνεται. Δηλαδή, λες ότι το κάνουν επίτηδες. Ότι σκοπός μας είναι να καούμε.
2: Δεν είναι σαν για τις δικές μας κλασικές Ελληνίδες που κάθεται η άλλη στην παραλία, ξαπλώνει μπρούμητα 9 ώρες. Μετά γυρίζει 12 ώρες ανάσκελα. Και δεν καίγεται ποτέ. Πώς το κάνουν, πώς.
1: Εντάξει.
2: Που εγώ κάθομαι κάτω στη σκιά. Με ανεμιστηράκια επάνω μου και παγάκια και υδρώνω σαν άλογο.
1: Εγώ περπατάω στην παραλία να πάω να βρω πόστο να μην και υδρώνω τώρα. Γιατί οι άλλοι κάθονται 9 ώρες.

10 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Και πάλι κοντά σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω για το πρώτο φαρμακείο που δεν πουλάει φάρμακα.
1: Και τι πουλάει, βότανα?
0: Όχι.
2: Τι φαρμακείο, πουλάει ξεμάτιασμα?
0: Είναι...
1: αέρα πουλάει.
0: Είναι το πρώτο φαρμακείο ποίησης.
2: Τι?
1: Τι?
0: Σωστά, φαρμακείο ποίησης.
1: Τι άλλο θα σκεφτούνε?
0: Κι όμως λένε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν... περνάνε μια δύσκολη φάση στη ζωή τους και τα λοιπά, τους προτείνουν επιφύλακτα να πάνε και να διαβάσουν ποίηση και τα λοιπά. Εάν δεν ξέρουν τι ακριβώς να διαβάσουν, ο φαρμακοποιός μπορεί να τους προτείνει κάποιο...
2: Για ποιο λόγο να λέγεται φαρμακοποιός τότε και να μην λέγεται ποιησοποιός?
0: Προφανώς, από ό,τι κατάλαβα εγώ τώρα, ότι το συγκεκριμένο οίκημα ήταν φαρμακείο.
2: Και κράτησε το όνομα.
0: Κράτησε το όνομα αυτό, ναι, και έχει βάλει, ξέρω εγώ, βιβλία μέσα και τα λοιπά, έτσι.
2: Ερώτηση τώρα που το συζητάμε αυτό. Ναι. Έχετε πάει σε βραδιά ποίησης?
1: Όχι.
2: Έχω πάει.
0: Σοβαρά?
2: Έχω
1: αλήθεια.
2: Πάει σε βραδιά ποίησης. Άξεστη, βλάχη, τελευταίη.
0: Για πες μου εσύ.
2: Τελευταίες βλαχάρες.
0: Πόσο έκατσες μέσα εκεί?
2: Όλο το βράδυ και ήταν σε ανοιχτό αμφιθέατρο καλοκαίρι.
0: Έχω κάτσει σε παρόμοια φάση, δεν ήταν βραδιά ποίηση, ήταν σε ένα μαγαζί που είχα πάει.
1: Σε ένα μπαράκι.
0: Κάτι τέτοια φάση και είχαν κάποιον τύπο ο οποίος υποτίθεται είχε κερδίσει κάποιο διαγωνισμό ποίησης και ξεκίναγε να διαβάζει τα ποίηματα και εγώ με το ζόρι να προσπαθώ να κρατηθώ.
2: Αφού είσαι άξιστος.
0: Δεν μπορούσα.
2: Καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα.
0: Δεν μπορούσα, δεν άντεγα. Βγήκα έξω.
2: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και θα σου πω πώς γίνεται να παρακολουθείς σοβαρά μια βραδιά ποίηση.
1: Ωραία, έχω και εγώ απορίες για τις βραδιές ποίησης.
2: Θα τα εξηγήσω εγώ.
1: Ωραία.

0: μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και είμαστε στο σημείο που οι δύο άξεστοι φίλοι μου δεν ξέρουν να εκτιμήσουν μια βραδιά ποίησης.
1: Να σου πω μια απορία που έχω.
0: Πες με,
1: σε μια βραδιά ποίησης, συνήθως απαγγέλνει μόνο ένας ή ο καθένας?
0: Απαγγέλει.
2: Ναι, Μέλλανη, απαγγέλει.
1: Ωραία, μόνο ένας ή...
0: Ανάλογα τη βραδιά.
1: Περίμενε. Άσε με να ολοκληρώσω.
0: Κατάλαβα τι
1: θέλω. Ή φέρνει ο καθένα το βιβλιαράκι του.
0: Φέρνει ο καθένα το μύτη του.
1: Και διάβασε.
2: Έλα, Τζακ, έλα.
0: Φέρνει ο καθένα το δικό του οικοσιτοποιητή και τον βάζει και ο απαγγέλη.
1: Και διαβάζει
0: ο καθένα. Μα αυτό είπα να σου πω, βρε, σταμάτα. Άσε με να σου πω την ιστορία.
1: Ήμουνα
0: 15 Αύγουστο στη Δονούσα. Και έχουν βραδιά ποίησης που έχουν μαζέψει όλους τους ποιητές στο μικρό πολυτεχνείο,
2: ναι.
0: Και έχουν μαζέψει ποιητές και κάνουν tour τα μικρά νησιά, μικρές Κυκλάδες, mm-hmm. Και κάνουν βραδιές ποίησης. Και έχω πάει σε μια τέτοια βραδιά ποίησης η οποία είχε διάφορους καλλιτέχνες που βγαίνανε, απαγγέλαν,
2: ναι,
0: το ποίημά τους και από πίσω υπήρχε και ένα είδος ορχήστρας.
2: Α, και έπαιζε με μια κάτι... soft μουσική.
0: Όχι, δεν έπαιζε καμία soft μουσική. Απλά μιλούσε αυτός και ακούγονταν ένα καμπανάκι κάποια στιγμή. Ντονκ, ένα ξυλόφωνο. Και ήταν ωραία η αίσθηση, επειδή είχε πανσέλινο, ήταν αμφιθέατρο καλοκαίρι. Είχαμε πάει λαός. Και στο τέλος είχε και open mic. Ανοιχτό μικρόφωνο, ανέβει να απαγγείλει όποιος θέλει. Και ήταν διήμερο αυτό και τη δεύτερη μέρα, παιδιά, γράψαμε στην παραλία ποίημα και ανεβήκαμε και το απαγγείλαμε κιόλας.
2: Σοβαρά.
0: Κλάμα.
2: Το έγραψες εσύ το ποίημα?
0: Όλοι μαζί γράφαμε από ένα στίχο.
2: Α, ναι. Α, κατάλαβα.
0: Θα σας το δείξω μετά, το έχω φωτογραφία το ποίημα.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίθες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη στη γλωσσοπλάστρια Μέλαν Μιλένοβα ότι το σωστό είναι απαγγέλνη και όχι απαγγέλη. Απαγγέλνη εκείνη τη στιγμή, απαγγέλνη είναι η μόνιμη κατάσταση.
1: Μόνιμη κατάσταση. Μάλιστα. Όταν αναφέρεσαι σε αυτήν.
0: Εντάξει, Μέλαν, που σου ζητήσαμε δημόσια συγγνώμη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ήταν στραβωμένη, παιδιά, από εκείνη την ώρα. Δεν άκουσε καν τη συνέχεια τη ιστορία μέχρι να εξακριβώσει το απαγγέλνη.
1: Συγχύστηκα.
0: Εντάξει, Μέλαν, έχει δίκιο και σου ζητάω ταπεινά συγγνώμη.
1: Τι δέχομαι.
2: Τι δέχομαι.
3: Θα μας πεις κάτι άλλο για τα ποίηματα?
0: Όχι, εγώ είμαι εντάξει. Άμα θέλετε, εσείς φίλοι μου, να προσθέσετε κάτι.
1: Εσύ έχεις πει ποτέ, δηλαδή?
0: Όχι. Εγώ έχω γράψει.
3: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο είχα πει ποίημα, όντως.
3: Εσύ γιατί στο σχολείο δεν έλεγες ποίηματα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είμαι στη χοροδία, ρε. Ποιο ποίημα?
1: Εγώ ήμουν στη χοροδία, η αλήθεια είναι. Πάντα τραγουδούσα.
3: Ναι, εντάξει, αλλά όταν ήταν γιορτή στο σχολείο, δεν μοιράζανε ποίηματα στους μαθητές?
1: Συνήθως ήμουνα στα θεατρικά.
0: Αποφάσισε, ρε Μέλανη, που ήσουν επιτέλους.
3: Πού ήσουν, χοροδία ή
1: χοροδία και θεατρικά.
3: Και θεατρικά.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, μπορεί την ίδια στιγμή να ήσουν και στη χοροδία και να φύγεις να πήγαινε στη σκηνή πάνω,
1: ναι,
3: και να
1: είναι στο αφού ποιό. Πρώτο γινόταν το θεατρικό, το μέρος Α. Ναι. Μετά είχαμε διάλειμμα, λέγαμε 2-3 τραγουδάκια. Μετά, ναι, πάλι διάλειμμα. Μετά είχαμε θεατρικό Β.
3: Εκεί ήταν που έμαθε ο ήλιος ο πράσινος.
0: Η Μέλανη ήταν μπαλαντέρ, τη βάζανε σε όλα.

0: Λίθρες και πάλι κοντά σας.
1: Και πάλι κοντά σας.
2: Ναι, τι θα παίξουμε?
0: Θα παίξουμε λεξομαχίες.
2: Α, ωραία.
1: Τι ωραία, τι είναι λεξομαχίες?
0: Σας λέω να μου πείτε κάτι από κάποιο γράμμα.
2: Ωραία.
0: Και πρέπει να πείτε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Okay.
0: Αυτό.
1: Να κάνουμε πρώτα ένα παράδειγμα.
2: Δεν
1: είμαι πολύ γρήγορο σε αυτό. Θέλω ένα παράδειγμα.
2: Αφού έχουμε παίξει, ρε.
0: Έχουμε ξαναπέξει. Άστο κινητό κάτω και συγκεντρώνω.
1: Ναι, κέρδισα ή έχασα, να ξέρω.
0: Έχασες όπως πάντα.
1: Οπότε θέλω ένα παράδειγμα.
2: Εντάξει, όχι, έλα με, έλα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
2: Ναι.
0: Θέλω πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε.
1: Όχι, αγχώθηκα τώρα, ίδρωσα.
0: Ένα ψάρι αποφύ.
2: Φαγκρί.
0: Μπράβο!
1: Είχα στο μυαλό μου φιστίκι, αλλά δεν είναι ψάρι.
0: 1-0. Κερδίζει ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Ευχαριστώ.
0: Συνεχίζουμε. Θέλω πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε ένα αντικείμενο από ύψιλον.
1: Ή αλλοκαθαριστήρες.
2: Καλώς. Τι είμαι, δεν είναι. Αλλοκαθαριστήρες. Μπράβο.
0: Έχω πάθει σοκ που το πέτω τόσο γρήγορα.
1: Σιγά μην έχεις πάθει και σακ.
0: Έχω πάθει σακ. Θέλω πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε ένα ρεφρέν από χ.
1: Ένα το χελιδόνι.
0: Αποχή.
1: Να ξεκινάει με χ το ρεφρέν.
2: Χτύπα κι άλλο.
0: Θα
1: τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά. Θα παλέψω.
0: Πολύ δυνατοί είστε. Πόσο είμαστε. 2-1. Ηρέμησε εσύ. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες και πάλι κοντά, κυρίες και κύριοι, σε ένα μοναδικό διαγωνισμό.
1: Που κερδίζω 2-1.
0: Νομίζεις, κερδίζω εγώ 2-1. Και πάμε στην επόμενη. Κοντά.
2: Η επόμενη ερώτηση είναι: θα ήθελα πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε ένα φρούτο από φύ.
0: Φυρίκι.
1: Πάλι φιστίκι θα έλεγα. Το φιστίκι το έχω βάλει σε όλες τις κατηγορίες.
0: Και λέει, ξέρω εγώ, πέτα μου πέτοιμο ένα ξηρό καρπό από φύ και κολλάς.
1: Φύκια.
2: Φλογέρα.
1: Τη φλογέρα μπορώ να την βάλω σε όλες τις κατηγορίες. Μπορώ φλογέρα με φρούτα, φλογέρα ή φλογέρα το αντικείμενο.
2: Ωραία, ωραία.
1: Ένα σκύλο που τον έλεγα φλογέρα.
2: Είστε 3-1.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να παίξουμε άλλο, έχασα.
2: Έλα, άλλα δύο. Έτσι,
1: ωραία, άλλα δύο να το κάνουμε σοπαλία. Κάντο γρήγορα.
2: Ναι, ωραία. 5 θα πάει, να έχουμε να σε κοροϊδεύουμε.
1: Σιγά-σιγά πάει 5.
2: Θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα ένα μεταφορικό μέσο από Δέλτα.
1: Δανάη.
0: Δίκυκλο.
1: Διαστημόπλιο. Δεν είναι το δίκυκλο. Είναι κατηγορία μεταφορικών μέσων τα δίκυκλα. Μπορεί να είναι ποδήλατο, μπορεί να είναι μηχανάκι.
2: Μεταφορικό μέσο δεν είναι.
1: Δεν είναι, διαστημόπλιο. Δώσε μου το διαστημόπλιο τώρα.
0: Εντάξει, 3-2. Εντάξει, τι να κάνω.
1: 3-2. Δεν μπορεί να με κλέβει στον αέρα. Ακούει και ο κόσμο.
2: Άντε, τελευταίο.
1: Κόσμε μου!
2: Τελευταίο. Θέλω να μου πείτε μία παροιμία από ταφ.
0: Τι είχε για να
1: του κουφού την πόρτα, όσο θέλει βρούντα.
0: Ναι!
2: Σε πόλη, δυνατό!
1: Με εκμυδένισε. Σήμερα ήταν φανταστικό ο Τόλης.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Μπράβο, Τόλη, κέρδισε.
1: Νιώθω πιο ηττημένο από ποτέ.
2: Κέρδισε την αγάπη μα και την αγάπη των ακροατών.
1: Όχι τίποτα άλλο. Έχασα πανηγυρικά και έκλεψα κιόλα. Και πάλι δεν μπορεί να κερδίσει. What happened?

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Λίγο πριν σας χαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας πω τα social. Αλλά μιας και έχασε ο φίλος μου ο Στάθης, του κάνω πάσα για τα social.
1: Δεν το περίμενες αυτό.
2: Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε κι εσείς να στείλετε τη συμπόνια σας, τη βοήθειά σας στο φίλο σας το Στάθη, στέλνοντας μια πληροφορία, ένα φίκι, ένα φίλο από φί, μπορείτε να μας τα στείλετε στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες, ή στο Instagram, Μπουρμπουλήθρες, πάλι.
0: Radio show, ξέχασα.
2: Συγγνώμη.
3: Νομίζω ότι θα προτιμήσω τη Μέλανη.
2: Να μην τα ξαναπώ λίγα πιο έντονα, γιατί τώρα με βρήκατε στεναχωρημένο, ρε.
3: Α, εντάξει.
2: Αν δεν ήμουν στεναχωρημένος, θα έλεγα πιο ευχάριστα. Δηλαδή θα έλεγα, αγαπημένοι μας φίλοι, μπορείτε να μας βρείτε στο ίντερνετ. Wow! HTTP, /, άνω κάτω τελεία, www.instagram.com. Βάζετε τους κωδικούς σας. Μπαίνετε στο search και βρίσκετε μπουρμπουλήθρες. Και
3: μας στέλνετε
0: την αγάπη. Αυτό θέλουμε.
3: Μπράβο, Στάθη.
0: Αυτόν τον Στάθη θέλουμε.
2: Ευχαριστώ. Να με αφήνετε να κερδίζω, αν θέλετε, αυτό το Στάθη.

κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, έφτασε το τέλος σημερινής εκπομπής. Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένα Βατόλης, Αγγελακόπουλος και φυσικά κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόγνητο.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορα 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την εκτίμηση ότι τα πρώτα έσοδα για την Κυπριακή Δημοκρατία από το φυσικό αέριο αναμένονται εντός του 2028, διατύπωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός. Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Πολίτης αναφέρει ότι τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζονται μέσα από τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί μεταξύ του κράτους και των εταιριών και ότι το κοίτασμα Κρόνος με ποσότητες φυσικού αερίου που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια αναμένεται να εισέλθουν στην παραγωγή το 2028. Σε σχέση με το κοίτασμα Αφροδίτη, ο Υπουργός Ενέργειας προανήγγειλε εξελίξεις στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Στην Ελλάδα από τις 8 το πρωί μένεται πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες στον οικισμό Άγιο Στυλιανό, όπου η φωτιά έχει κατακαύσει τη χαμηλή βλάστηση ενώ έχει προκαλέσει ζημιές σε εκτινοτροφική μονάδα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Στο μεταξύ, από χθες η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής κόκκινου συναγερμού, αφού αυξημένος ήταν ο κίνδυνος σε ακόμη 5 περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και οι Κυκλάδες. Οι αρχές είναι σε αυξημένη ετοιμότητα με την ανάπτυξη προσωπικού, εξοπλισμού και εναέριων αλλά και επίγειων μέσων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα πύρινα μέτωπα. Το Ιράν αξιώνει όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχθούν όλους τους όρους του για να ξανανοίξει το Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ πλέον, το σημαντικότερο διοκύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται όλους τους όρους που θέτει η Τεχεράνη. Επέμειναν το Σαββατοκύριακο οι φρουροί της Επανάστασης, διαγράφοντας όποιες ελπίδες υπήρχαν για ταχύ επίλυση της σύγκρουσης. Υποβαθμίζοντας τις ιρανικές απαιτήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν διακριτικές κατά την έκφρασή του και περιορίζονται να παρατηρούν το Ιράν με τον καλπάζοντα πληθωρισμό του και την οικονομία του σε πολύ κακή κατάσταση, σε βαθμό που κατά αυτόν εγείρεται κίνδυνος να μην μπορεί να καταβάλει μισθούς στους στρατιωτικούς του. Ανωδικά στο μεταξύ κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 1% ξεπερνώντας τα $84 το βαρέλι. Άνοδο άνω του 1% σημείωσαν και τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου. Η Δυτική Ευρώπη έζησε από την αρχή του πιο θερμού καλοκαιριού στα χρονικά, με το νέο ρεκόρ να καταγράφεται την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς δοκιμάστηκε από επανειλημμένα κύματα ζέστης, γενικευμένης ξηρασίας και δραματικών πυρκαγιών, φαινόμενα που επέτειναν οι κλιματικές αλλαγές. Παράλληλα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 26 επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλο τέτοιο μήνα, αναφέρει σήμερα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής στο μηνιαίο δελτίο του. Η πιο γνωστή βροχή διατών των αστέρων, οι λεγόμενες Περσίδες, είναι από τις πιο εντυπωσιακές και πολυαναμενόμενες κάθε χρόνο. Το φαινόμενο είναι ήδη σε εξέλιξη, αλλά θα κορυφωθεί το βράδυ μεταξύ 12 με 13 Αυγούστου. Επίσης, στις 12 Αυγούστου, μέρη της Ευρώπης και αλλού στον κόσμο θα απολαύσουν μια ολική έκλειψη ηλίου. Το φαινόμενο αυτό δεν θα είναι ορατό από την Κύπρο. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» και απέσπασε ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε το 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και σπούδασε στην Αθήνα στη Σχολή Θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Δυο 270 καταγγελίες έγιναν από την αστυνομία Πάφου κατά το τριήμερο σε στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους στην επαρχία, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων αλλά και τον εντοπισμό των οδηγών που δεν τηρούν τους περιτροχέας νόμους και κανονισμούς. Σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή και εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου Μιχάλη Νικολάου, 8 καταγγελίες αφορούσαν οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. 2 οδηγοί ήταν θετικοί σε νάρκο τεστ. 66 για υπέρβαση ταχύτητας, ενώ έγιναν 86 καταγγελίες για χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας. Σε μία περίπτωση χειριστής ήταν θετικός σε νάρκο τεστ. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στις 2 το απόγευμα σε περιφραγμένο χώρο του Χιτά στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά κατέκαυσε αδρανή υλικά, ενώ καταβλήθηκαν εκτεταμένες προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στις εξωτερικές περιοχές του Χιτά. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε στην αποτροπή επέκτασης της εκτός περίφραξης του χώρου του Χιτά. Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στην Μονή Αγίου Νεοφύτου και προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή παραπληροφόρησης, η Ιερά Μονή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι το περιστατικό αφορά ιεροδιάκονο της Μονής καταγόμενο από ευρωπαϊκή χώρα, ο οποίος εγκαταβίωνε στη Μονή επί σειρά ετών. Το ζήτημα που προηγήθηκε αφορούσε την επί περίπου 4 έτη άρνηση του μοναχού να παραδώσει συγκεκριμένο δωμάτιο της Μονής, στο οποίο φιλοξενείτο επί περίπου 20 χρόνια ο πατέρας του μέχρι την εκδημία του. Καθ' όλη την τετραετία ο ηγούμενος της Μονής επέδειξε ιδιαίτερη υπομονή, επιοίκεια και κατανόηση, καταβάλλοντας επανειλημμένες προσπάθειες για την παράδοση του δωματίου και παρέχοντας τα αναγκαία χρονικά περιθώρια. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά την πρωινή ακολουθία της 7ης Αυγούστου, παρουσία και άλλων μελών της αδελφότητας, ζητήθηκε εκ νέου η παράδοση του χώρου και κατόπιν άρνησης του ακολούθησε το περιστατικό κατά το οποίο τραυματίστηκαν 2 πρόσωπα, υπάλληλος της Μονής και δόκιμος μοναχός. Στο μεταξύ, διάταγμα κράτησης 6 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον του 59χρονου μοναχού για την υπόθεση απόπειρας φόνου εναντίον 2 ατόμων εντός της Μονής Αγίου Νεοφύτου. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθου συνεχίζει τις επαφές του στους Δήμους Επαρχίας για συζήτηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Σήμερα επισκέφθηκε το Δημοπόλεως Χρυσοχούς, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή, ενώ την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα και Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Πάφου για μελέτη και συζήτηση των θεμάτων που άπτονται των καθηκόντων του. Διάταγμα κράτησης 2 ημερών εξέδωσε το Σάββατο το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 44χρονου για διερευνόμενες υποθέσεις που αφορούν κλοπή, κακόβουλη ζημιά και κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων στην περιοχή της Ανδρολίκου και στην Αργάκα που διαπράχθηκαν το 2025. Ο ύποπτος υπήκοος Ρουμανίας παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο και δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του. Εξέφρασε όμως παράπονο για τις συνθήκες κράτησής του και όπως είπε αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο πάτωμα καθώς στο κελί βρίσκονταν δύο κρατούμενοι ενώ υπήρχε μόνο ένα κρεβάτι. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου επιδιόρθωση πλακόστρωτου επί της οδού Νικοδήμου Μιλωνά περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα είναι απαραίτητο να κλείσει προσωρινά πλήρως τμήμα της οδού Νικοδήμου Μιλωνά από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γεωργίου Χριστοφόρου μέχρι το ύψος της συμβολής της με την πλατεία Κερίνιας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι εργασίες ξεκίνησαν σήμερα το πρωί και θα ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη στις 2 το απόγευμα. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Αριστοτέλη Παππούδα στην Αλεξάνδρου Υψηλάνδη στον αριθμό 25 και στην πόλη Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μετρήτες 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, 24 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα δυτικά, 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

τακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως ακούω

0: Overseas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Starseas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Κόσμος FM
3: 95.2.
2: Ραδιόφωνο με άποψη.
3: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Καλώς ήρθατε στην ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και για δύο ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή ταξιδεύουμε μαζί στην ελληνική μουσική με τα καλύτερα, τα πιο εύστοχα και τα πιο, θα έλεγα, καυστικά σχόλια.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία. Σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με εψιλογιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας.

Και εκεί που ψάχνω να βρω έτσι κανένα ωραίο θέμα που να έχει καμιά θετική, καμιά ευχάριστη είδηση, διαβάζω την επικεφαλίδα από αυτό το θέμα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Πώς ένας πολεμικός ανταποκριτής μαστούρωσε στη Μέση Ανατολή την ώρα που έκανε το ρεπορτάζ. Το βίντεο που έγινε viral πριν από μία δεκαετία. Δεν το έχω δει. Αλήθεια σας λέω. Δεν το έχω δει. Κακά τα ψέματα λέει, υπάρχει αρκετός κόσμος που έχει βαρεθεί σε αυτή την κατάσταση και έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Μια τζούρα λέει, εκπνέεις, βγαίνεις από τη ζώνη, αναλογίζεσαι τη φύση του άπειρου και μετά σκέφτεσαι. Είναι έντος έτσι μία φούστα μπαλέτο. Πάνω σε αυτό το τσιουάουα. Λοιπόν, ακούστε δε τώρα τι έγινε. Η κάναβη αυξάνει τη ροή του αίματος στον μετοπιό και κροταφικό λοβό στις περιοχές του εγκεφάλου λοιπόν που ρυθμίζουν το γέλιο. Εν τω μεταξύ, οι επαγόμενοι από την THC απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτίνη και η ντοπαμίνη, δεν μας νοιάζει αυτά, κάνουν τους ανθρώπους να ενθουσιάζονται. Είναι οι παρενέργειες που έχει φυσικά η κάναβη. Πόσοι άνθρωποι λέει, έχουν μαστρώσει ενώ βρίσκονται στη δουλειά, έτσι με ένα μεγάλο σωρό ναρκωτικών πίσω τα ναρκωτικά. Λοιπόν, παίρνουν φωτιά και εσύ είστε και σε πολύ κοντά. Και να μην μπορείς να σταματήσεις να γελάς, ενώ είσαι ένας σοβαρός. Αυτός λοιπόν τι έγινε, πήγε να κάνει ένα ρεπορτάζ ο ανθρωπάκος εκεί. Πίσω ήταν μια τεράστια ποσότητα ναρκωτικών, την οποία τη βάλανε φωτιά και ερχόταν τα ντουμάνια προς τα εκεί. Λίγο φυσάει ο αέρας, λίγο κάτι βαθιές αναπνοές. Αυτό συνέβη στον Quadrant του BBC, όπου γύρω στο 2010, όπως εξηγεί η Washington Post, το κλιπ δεν προβλήθηκε ποτέ, αλλά κοινοποιήθηκε διαδικτυακά στους ακόλουθους του Somerville το 2014 το κλίπ έγινε viral και προκάλεσε γέλια σε όλο τον κόσμο. Μπείτε να το ψάξετε για το δημοσιογράφο του BBC όπου μαστουρώνει άθελά του και προκαλεί τη συνέχεια, το γελάει συνέχεια χωρίς να μπορεί να μιλήσει.

διαβάζω ένα πολύ πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τους τουρίστες από τα Βαλκάνια που έχουν κατακλείσει την Ελλάδα. Φοβερό είναι αυτό το ρεπορτάζ. Και τι λέει? Φαγητά σε ταπεράκια και γεμάτα αμάξια. Η νέα πραγματικότητα στα νησιά, που πάνε με τα ταπεράκια και γεμίζουν από τα σούπερ μάρκετ, και τα σούπερ μάρκετ της χώρας τους γεμίζουν το πορτ μπαγκάζ. Έχω δει σε πανάκριβο ρεστοράν στην, όχι ρεστοράν, ψαροταβέρνα στην Χαλκιδική, σερβιτόρο να μαλώνει με τον μέτρ του μαγαζιού. Για ποιο λόγο? Έχει έρθει ένα ζευγάρι από κάπου από τα Βαλκάνια, νομίζω ήταν Ρουμάνοι, οι οποίοι πήραν μία σαλάτα. Και τι κάνανε? Δεν φεύγαν από το μαγαζί εάν δεν τους έβγαζε το μαγαζί δώρο το φρούτο, όπως βγάζουν καρπούζι στο τέλος και τα λοιπά. Και δεν φεύγανε εάν δεν τους δίνανε το καρπούζι. Και έλεγε ο σερβιτόρος, εγώ δεν πάω στους τζαμπατζίδες το καρπούζι. Και έλεγε ο μέτρ, πάντο για να φάνε μια φέτα καρπούζι και να σηκωθούν να φύγουν να αδειάσουν το τραπέζι. Αυτός είναι ο τουρισμός στην Ελλάδα. Καλά, και στη Χαλκιδική πια έχει γίνει το 80%. Αυτοί είναι πια οι τουρίστες που γεμίζουν τα μαγαζιά. Τώρα θα μου πεις, ναι, και αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, 50 ευρώ εξαπλώστρα για δύο άτομα, ελάχιστη χρέωση και 100 ευρώ και αυτό, ισχύουν. Απλά δίνουν τα 50 ευρώ στην ξαπλώστρα και τρώνε από το ταπεράκι.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορά 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορά 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Διαβάζω μια έρευνα η οποία με έχει προβληματίσει και λέει ποια είναι η χώρα αυτή της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταναλώνει περισσότερη κοκαίνη. Και ήθελα να ξέρω πώς ξέρετε εσείς πόση κοκαίνη καταναλώνετε, αφού είναι παράνομο και δεν ξέρουν, γιατί αν το ξέρατε θα πηγαίνετε να τους πιάσετε. Δηλαδή δεν είναι μια φοβερή έρευνα αυτή? Λοιπόν, αλλαγές οδηγούν στην ιστορικά υψηλή διαθεσιμότητα του φαρμάκου στην Ήπειρο. Ποιο φαρμάκου τώρα, ρε, ποιο φαρμάκο, μας τρελάνετε? Η παραγωγή κοκαίνης δεν είναι πλέον υπόθεση offshore, με την αυξημένη διαθεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει πρακτικά για την κατανάλωσή της? Λοιπόν, ακούστε. Το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ισπανία ήταν ιστορικά οι κύριες πύλες εισόδου της κοκαίνης στη Δυτική Ευρώπη από τις χώρες των Άνδεων. Οι παραδοσιακοί δρόμοι διακίνησης της κοκαίνης αλλάζουν, όπως και ο ρόλος της Ευρώπης στην παραγωγή και το εμπόριο ναρκωτικών. Αυτές οι αλλαγές οδηγούν στην ιστορικά υψηλή διαθεσιμότητα του φαρμάκου στην Ήπειρο. Πω, ποιο φαρμάκο μας τρελάνετε? Στην Ευρώπη παίζει τώρα ρόλο η παραγωγή της κοκαίνης, όχι μόνο στη διανομή, καθώς και σε συνεργασία με εγκληματικές ομάδες στον μπλοκ και την επέκταση των αγορών, ανέφεραν οι υπηρεσίες. Οι νέες αναλύσεις δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε τώρα μια αυξανόμενη απειλή από μια πιο ποικιλόμορφη και δυναμική αγορά ναρκωτικών. Ποιο ναρκωτικό? Μέχρι τώρα φάρμακο λέγαμε, τώρα πάλι ναρκωτικό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα επίπεδο ρεκόρ διαθεσιμότητας ναρκωτικών. Αυτό σημαίνει τι? Ότι έπεσε και η τιμή της, μάλλον. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, η κοκαίνη είναι πλέον η δεύτερη πιο συχνά καταναλώμενη παράνομη ουσία στην Ευρώπη μετά την κάναβη, με λιανικό εμπόριο υπολογίζεται στα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει όμως αυτή η διαθεσιμότητα για την κατανάλωση στον μπλοκ και ποια χώρα έχει πληγεί περισσότερο από τον εθισμό, ε? Ποια πιστεύετε, για πείτε μου. Λοιπόν, πρώτη είναι η Αυστρία, μετά την Αυστρία ακολουθεί η Ιρλανδία, η Κροατία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Γαλλία. Αυτά τα πράγματα με τα ναρκωτικά.

Κομάντος μπούκαραν σε σπίτι ραδιοφωνικής παραγωγού, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Και τι ακριβώς έγινε? Όταν το απόγευμα λοιπόν μαγειρεύανε με τον σύζυγό τους για να κάτσουν να φάνε, στις 6.30 το απόγευμα, καθόμαστε να ετοιμαζόμαστε να φάμε στην κουζίνα, οπότε ξαφνικά έχουμε ένα δυνατό θόρυβο πάνω από το κεφάλι μου. Βγαίνουμε λέει στη βεράντα, βλέπουμε δύο ελικόπτερα της αστυνομίας, τα οποία βρισκόταν σχεδόν πάνω από την ταράτσα. Τότε μέλη της ειδικής ομάδας του SWAT μπήκαν στο σπίτι και φώναξαν ακίνητοι και δεν πυροβολούμε. Μέχρι να εξεκριβώσουν ότι βρήκαν τους ιδιοκτήτες και δεν ήρθαν αντιμέτωποι με τους ληστές, περάσαν μερικά λεπτά. Εφόσον λοιπόν έγινε ένας έλεγχος, προσέξτε τώρα, εντοπίστηκε ένας παρεμβολέας κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος δεν ανήκει στους ιδιοκτήτες. Τι είναι ο παρεμβολέας κινητής τηλεφωνίας? Είναι ένα μηχάνημα το οποίο απαγορεύει στα κινητά να μπορούν να κάνουν κλήση ή να στείλουν μηνύματα. Δηλαδή, αν το πετάξω εγώ κάπου μέσα στο σπίτι σας, τότε το κινητό σας ή δεν θα έχει καθόλου δίκτυο, ή ενώ θα δείχνει ότι έχει δίκτυο, δεν θα μπορείτε να καλέσετε κανέναν. Και αυτός είναι ένας τρόπος όπου στο εξωτερικό, θέλοντας να αφοπλίσουν σπίτια στα οποία μπορεί να είναι πολλοί κόσμος και να μπουν να τα ληστέψουν, χρησιμοποιούν τέτοιους μηχανισμούς. Έτσι λοιπόν εντοπίστηκε πρώτα ο μηχανισμός και γι' αυτό ήρθε αυτή η ομάδα, γιατί θεώρησε ότι αφού υπάρχει μηχανισμός, κάποιοι κλέβουν το σπίτι. Και για λίγα λεπτά κατάφεραν να σώσουν τη ραδιοφωνική παραγωγό και τον σύζυγό τους, οι οποίοι λίγο αργότερα θα έπεφταν θύμα σίγουρα κάποιες συμμορίες.

Οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Η ώρα είναι 4, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντε. Τις προθέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα επιχειρήσει να καταλάβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντηση που θα έχει στις 26 Αυγούστου με τον Τουφάν Έρκιουρμαν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, κατά τη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από τουρκοκυπριακής πλευράς για πρόοδο, ειδικά όσον αφορά τα σημεία διέλευσης. Όπως ανέφερε αρμόδια πηγή, για το θέμα των σημείων διέλευσης υπάρχει πρόταση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά τοποθετήθηκε θετικά. Όσον αφορά στη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για προετοιμασία σχετικά με την ουσία. Ήδη γίνεται η καταγραφή των συγκλήσεων, οι οποίες θα δοθούν εντός των επόμενων εβδομάδων σε όλους τους εμπλεκόμενους, και ακολούθως αναμένεται ότι ο Γενικός Γραμματείας θα προχωρήσει σε σύγκληση της διευρυμένης. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται πλήρως, ενώ τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει πτωτική πορεία, δήλωσε ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Χάρης Ζαβαλής. Σημείωσε ότι από αύριο η ζήτηση θα μειωθεί περισσότερο και θα φτάνει περίπου τα 1200 ΜΒ το μεσημέρι και τα 950 με 1000 ΜΒ το απόγευμα, την ώρα που υπάρχει δυνατότητα παραγωγής 1251 ΜΒ από συμβατική παραγωγή. Ερωτηθείς τι θα σημαίνει στην πράξη η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας εφόσον υλοποιηθεί το έργο, ο κ. Ζαβαλής απάντησε ότι θα μπορούμε να παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια από το καλώδιο όταν υπάρχει ανάγκη και παράλληλα θα μπορούμε να δίνουμε. Όπως εξήγησε, η αγορά και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της διασύνδεσης θα καθορίζονται ανάλογα με τις προσφορές που θα υποβάλλονται και για τον σκοπό αυτό θα γίνει ειδικό τμήμα στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Δεκάδες πολίτες συμμετείχαν το πρωί σε εκδήλωση διαμαρτυρίας που οργάνωσε η οικογένεια του 4χρονου Μάριου, ο οποίος εισήχθη με ηλιογενή μηνυγκίτιδα και κατέληξε εγκεφαλικά νεκρός, με την μητέρα του να ζητά απόδοση ευθυνών. Βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική και εσωτερική έρευνα για το περιστατικό, υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΟΚΙΠ, εκφράζοντας κατανόηση για τον πόνο της οικογένειας. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, κρατώντας πανό και καλώντας την διεύθυνση του Δημόσιου Νοσηλευτηρίου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό. Παραμένει υποκράτηση ο πατέρας των δύο αγοριών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στη Ξυλοφάγου στις 28 Ιουνίου. Ο ανώτερος δικαστής ενημέρωσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι ο πατέρας δεν θα αφαιθεί ελεύθερος με εγγύηση και θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση. Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου, όταν θα απαγγελθούν εκ νέου οι κατηγορίες και ο κατηγορούμενος θα κληθεί να δηλώσει αν τις παραδέχεται ή όχι. Ο πατέρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης και περίσκεπτης πράξης, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι και 4 ετή. Υπεγράφει πριν λίγες ημέρες στη Λευκωσία το κοινό σχέδιο δράσης Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας για το τρέχον έτος στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών των ενόπλων δυνάμεων με σύμμαχες και φίλες χώρες. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, το σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών, ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, συμμετοχή σε ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ανταλλαγή επιχειρησιακών διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών για αντιμετώπιση μη επανδρομένων συστημάτων. Υπογραμμίζεται πως η υπογραφή του επιβεβαιώνει την σταθερή προσήλωση των τριών χωρών στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας, ενισχύει την διαλειτουργικότητα και συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου τους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η de facto κυβέρνηση στη Δαμασκό ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Μόσχα για το μέλλον των δύο ρωσικών βάσεων στο Συριακό έδαφος που χρησιμοποιούσε η Ρωσία ιδίως για να υποστηρίζει τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ Αλ-Άσαντ ως την ανατροπή του στα τέλη του 2024. Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του λιμανιού στην Ταρτούς και στο αεροδρόμιο της Χμάιμιν στις Συριακές Αχτές στη Μεσόγειο θα μεταμορφωθούν σε κέντρα κοινής εκπαίδευσης στο πλαίσιο νέων διευθετήσεων που θα εγγυούνται αμοιβαία συμφέροντα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο Δήμος Πάφου προχωρεί για πρώτη φορά στην εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Στο πλαίσιο της νέας υπηρεσίας, εξειδικευμένος ανάδοχος θα πραγματοποιεί για 4 μήνες καθημερινές θαλάσσιες περιπολίες, 7 ημέρες την εβδομάδα, με επανδρομένα σκάφη και εξειδικευμένο προσωπικό στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Ιεροκηπίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν πετρελαιοειδή, στερεά απόβλητα, λύματα και άλλες ρυπογόνες ουσίες με τη χρήση ειδικού αντιρρυπαντικού εξοπλισμού. 270 καταγγελίες έγιναν από την αστυνομία Πάφου κατά το τριήμερο σε στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους στην επαρχία με στόχο την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων, αλλά και για εντοπισμό των οδηγών που δεν τηρούν τους περιτροχαίας νόμους και κανονισμούς. Σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή και εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, 8 καταγγελίες αφορούσαν οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, 2 οδηγοί ήταν θετικοί σε νάρκο τεστ, 66 για υπέρβαση ταχύτητας, ενώ έγιναν 86 καταγγελίες για χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας. Σε μια περίπτωση χειριστής ήταν θετικός σε νάρκο τεστ. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθου συνεχίζει τις επαφές του στους Δήμους της Επαρχίας για συζήτηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Σήμερα επισκέφθηκε τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή, ενώ την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα και Δημοτικό Συμβούλου του Δήμου Πάφου για μελέτη και συζήτηση των θεμάτων που άπτονται των καθηκόντων του. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου επιδιόρθωση πλακόστρωτου επί της οδού Νικοδήμου Μιλωνά, περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα, είναι απαραίτητο όπως κλείσει προσωρινά πλήρως τμήμα της οδού Νικοδήμου Μιλωνά από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γεωργίου Χριστοφόρου μέχρι το ύψος της συμβολής της με την πλατεία Κερίνιας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 7 σήμερα το πρωί και θα ολοκληρωθούν αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι. Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού έχει εκπονηθεί σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου. Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Παρακαλούνται οι οδηγοί, όπως χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους, για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας. Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στη Μονή Αγίου Νεοφύτου και προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή παραπληροφόρησης, η Ιερά Μονή διευκρινίζει σε γραπτή ανακοίνωση ότι το περιστατικό αφορά ιεροδιάκονο της Μονής καταγόμενο από ευρωπαϊκή χώρα, ο οποίος εκαταβίωνε στη Μονή επί σειρά ετών. Όπως αναφέρει, το ζήτημα που προηγήθηκε αφορούσε την επί περίπου 4 έτη άρνηση του εν λόγω μοναχού να παραδώσει συγκεκριμένο δωμάτιο της Μονής, στο οποίο φιλοξενεί το επί περίπου 20 χρόνια ο πατέρας του μέχρι την εκδημία του. Καθ' όλη την τετραετία, ο ηγούμενος της Μονής επέδειξε ιδιαίτερη υπομονή, επιείκεια και κατανόηση, καταβάλλοντας επανειλημμένες προσπάθειες για την παράδοση του δωματίου και παρέχοντας τα αναγκαία χρονικά περιθώρια. Μετά την πρωινή ακολουθία της 7ης Αυγούστου, παρουσία και άλλων μέλων της αδελφότητας, του ζητήθηκε εκ νέου η παράδοση του χώρου και κατόπιν άρνησης του ακολούθησε το περιστατικό κατά το οποίο τραυματίστηκαν 2 πρόσωπα, υπάλληλος της Μονής και δόκιμος μοναχός. Η Ιερά Μονή, καταλήγει η ανακοίνωση, συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και σέβεται απόλυτα την εν εξελίξη διαδικασία. Την ίδια ώρα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα κράτησης στις 6 ημερών εναντίον του 51χρονου μοναχού. Νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στις 2 το απόγευμα σε περιφραγμένο χώρο του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά κατέκαψε αδρανή υλικά, ενώ καταβλήθηκαν εκτεταμένες προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στις εξωτερικές περιοχές του Χιτά. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς εκτός της περίφραξης του χώρου του Χιτά. Ο Δήμος Πάφου διοργανώνει μουσική βραδιά αφιερωμένη στην κυπριακή και ελληνική μουσική παράδοση με την Ειρήνη Πελαγία και το μουσικό της σχήμα. Η εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο πραγματοποιείται απόψε στις 8 στο Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης του Δήμου Πάφου και εντάσσεται στον κύκλο πολιτιστικών εκδηλώσεων παράδοση του Δήμου της Πάφου. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Παππούδας Αριστοτέλης, που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Υψηλάντη 25, στην περιοχή Δασούδη, 300 μέτρα πιο κάτω από το Λίτολ στην Πάφο, και Καλασίδης Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην οδό Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενή στριαμποφόρη. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητεία ασθενής τριαμποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μη πες σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Η ώρα είναι 6, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιατέ. Τις προθέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα επιχειρήσει να καταλάβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντηση που θα έχει στις 26 Αυγούστου με τον Τουφάν Έρκιουρμαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, κατά την συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από τουρκοκυπριακής πλευράς για πρόοδο, ειδικά όσον αφορά τα σημεία διέλευσης. Όπως ανέφερε αρμόδια πηγή, για το θέμα των σημείων διέλευσης υπάρχει πρόταση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, στην οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά τοποθετήθηκε θετικά. Όσον αφορά τη διευρυμένη συνάντηση για τον Κυπριακό, οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για προετοιμασία σχετικά με την ουσία. Ήδη γίνεται η καταγραφή των συγκλήσεων, οι οποίες θα δοθούν εντός των επόμενων εβδομάδων σε όλους τους εμπλεκόμενους και ακολούθως αναμένεται ότι ο Γενικός Γραμματέας θα προχωρήσει σε σύγκληση της διευρυμένης. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται πλήρως, ενώ τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει πτωτική πορεία, δήλωσε ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, Χάρης Ζαβαλής. Σημείωσε ότι από αύριο η ζήτηση θα μειωθεί περισσότερο και θα φτάνει περίπου τα 1200 ΜΒ το μεσημέρι και τα 950 με 1000 το απόγευμα, την ώρα που υπάρχει δυνατότητα παραγωγής 1251 ΜΒ από συμβατική παραγωγή. Ερωτηθείς τι θα σημαίνει στην πράξη η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου Ελλάδας εφόσον υλοποιηθεί το έργο, ο κύριος Ζαβαλής απάντησε ότι θα μπορούμε να παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια από το καλώδιο όταν υπάρχει ανάγκη και παράλληλα θα μπορούμε να δίνουμε. Όπως εξήγησε, η αγορά και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της διασύνδεσης θα καθορίζονται ανάλογα με τις προσφορές που θα υποβάλλονται και για τον σκοπό αυτό θα γίνει ειδικό τμήμα στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Μειώσεις στις τιμές των καυσίμων προς τα τέλη Αυγούστου αναμένει ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Χριστόδουλος Χριστοδούλου, νοουμένου όπως είπε ότι θα σταθεροποιηθεί η διεθνής τιμή του πετρελαίου προς τα κάτω. Ερωτηθείς κατά πόσον αναμένεται να συνεχιστεί η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, ο κύριος Χριστοδούλου απάντησε πως από τις 17 Ιουλίου η βενζίνη είχε καταγράψει αύξηση κατά 12 σεντ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης κατά 19 σεντ και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 10 σεντ. Επεσήμανε ότι πρόκειται για πολύ ψηλές αυξήσεις και σημείωσε πως πρέπει να γίνει παραλαβή των νέων φορτίων ώστε να υπάρξουν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Πρόσθεσε ότι πιθανόν οι σημερινές τιμές αφορούν φορτία όταν το πετρέλαιο ήταν στα 95 με 97 δολάρια το βαρέλι και πως αναμένονται μειώσεις καθώς πλέον οι τιμές έχουν πέσει στα 84 δολάρια το βαρέλι. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Αλί Νικτζάν, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρακτικά συνειδητοποιήσει ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν έχει στρατιωτική λύση. Παράλληλα, εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας διαβεβαίωσε ότι οι Ιρανοί είναι επαγγελματίες σκακιστές, απαντώντας σε δήλωση του Ντόναλτ Τραμπ που παρομοίασε χθες τον πόλεμο με παρτίδα σκάκι. Ο Ισμαήλ Μπαγάη επανέλαβε ότι δεν υπάρχει σε εξέλιξη απευθείας διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον παρά μόνο ανταλλαγές μηνυμάτων μέσω των μεσολαβητών και πως οι συνομιλίες μπορούν να επαναληφθούν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν τις παραβιάσεις του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε την Κολομβία, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρων και το επίκεντρό του ήταν στην επαρχία Τσόκο στις ακτές του Ειρηνικού. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως η σεισμική δόνηση συγκλώνησε την πρωτεύουσα Μπογωτά και έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο Δήμος Πάφου προχωρεί για πρώτη φορά στην εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Στο πλαίσιο της νέας υπηρεσίας, εξειδικευμένος ανάδοχος θα πραγματοποιεί για 4 μήνες καθημερινές θαλάσσιες περιπολίες 7 ημέρες την εβδομάδα με επανδρομένα σκάφη και εξειδικευμένο προσωπικό στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Ιεροκηπίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν πετρελαιοειδή, στερεά απόβλητα, λίμματα και άλλες ρυπογόνες ουσίες με την χρήση ειδικού αντιρρυπαντικού εξοπλισμού. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθου συνεχίζει τις επαφές του στους Δήμους της Επαρχίας για συζήτηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Σήμερα επισκέφθηκε τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή, ενώ την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα και για Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Πάφου για μελέτη και συζήτηση των θεμάτων που άπτονται των καθηκόντων του. Ζητούμενο είναι η περιοχή της πόλης Χρυσοχούς να καταστεί πρότυπο περιβαλλοντικής συνείδησης και αηφόρου ανάπτυξης, ώστε να αποτελέσει ένα στολίδι όχι μόνο της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης, δήλωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθους μετά από την συνάντηση που είχε σήμερα με τον Δήμαρχο της πόλης Γιώτη Παπαχριστοφή. Ο κ. Μυριάνθους ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την συνάντηση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιεί στην περιοχή μετά και την επίσκεψή του στον Δήμο Ακάμα. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Δήμαρχο για τα διάφορα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, αλλά και γενικότερα για την πολιτική και το όραμα του Δήμου γύρω από τα ευρύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα. Συνεχίζεται η εκστρατεία καθαριότητας του Δήμου Πάφου με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν οργανωμένα στον καθαρισμό και την απολύμανση των κοινόχρηστων καλαθιών καθώς και των χώρων που βρίσκονται περιμετρικά τους. Η δράση επικεντρώνεται τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στο κέντρο της Πάφου με στόχο την βελτίωση της εικόνας της πόλης και την διατήρηση καθαρών, περιποιημένων και ευπρεπών δημόσιων χώρων. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου επιδιόρθωση πλακώστρου του επί της οδού Νικοδήμου Μιλωνά, περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα, είναι απαραίτητο όπως κλείσει προσωρινά πλήρως τμήμα της οδού Νικοδήμου Μιλωνά από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γεωργίου Χριστοφόρου μέχρι το ύψος της συμβολής της με την πλατεία Κερίνιας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι εργασίες ξεκίνησαν σήμερα στις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθούν αύριο μετά τις 2 το μεσημέρι. Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού έχει εκπονηθεί σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου. Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας. Ο Δήμος Ιεροκηπίας πληροφορεί το κοινό ότι έχουν αποσταλεί όλα τα τιμολόγια για την επιβολή του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας 2026. Τα τιμολόγια είναι πληρωτέα μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2026. Από την 1η Οκτωβρίου στα οφειλόμενα ποσά θα επιβληθεί προς επιβάρυνση 10% σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Δήμος Πάφου διοργανώνει μουσική βραδιά αφιερωμένη στην κυπριακή και ελληνική μουσική παράδοση με την Ειρήνη Πελαγία και το μουσικό της σχήμα. Η εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης του Δήμου Πάφου και εντάσσεται στον κύκλο πολιτιστικών εκδηλώσεων παράδοση του Δήμου της Πάφου. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Παππούδας Αριστοτέλης που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Υψηλάντη 25 στην περιοχή Δασούδη, 300 μέτρα πιο κάτω από το Λίτορ στην Πάφο, και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην οδό Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 από 4 για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4 και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 από 4. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: τα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starsisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

αποφασίσεις. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, τις καλοκαιρινές διακοπές να μπαίνουν πια σε mode on, νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε πολύ πιο ανάλαφροι, ίσως λίγο πιο ξεκουραστοί αν ήδη έχετε κάνει τα διαλύματά σας, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Μεγαλύτερη μέρα, μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνουμε βόλτες, βραδινές εξορμήσεις και γιατί όχι να κάνουμε και τα Σαββατοκύριακά μας ακόμη πιο ευχάριστα με τα μπάνια μας ή ό,τι άλλο μας ευχαριστεί, καθώς το καλοκαίρι ενδείκνεται για εξορμήσεις. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, αυτό είναι το καλωσορισμά μου, τα λέμε σε λίγο, επιστρέφω για να σας παρουσιάσω ό,τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή.

μπόλιο έχουμε, ενώ τα throwback τι έγινε σαν σήμερα που θα σας θυμίσω σαν απομηχανιστικός ονομαστικές ερωτές και επαιτίους. Έχουμε φυσικά κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών, πάρα πολύ ωραίες, αποκλειστικότητες με καινούριες μεταδόσεις, δικά σε αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και εννοείται στο τέλος της μέρας περνάμε και καλά. Αυτά.

Βογδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος, γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Πέστε μου, ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά. Ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορτάνης αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ.

0: ο κόσμος στον κόσμο.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, είμαστε μαζί σας νύχτα στα FM. Βράδυ Δευτέρας, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες ώρες να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν. Φύγαμε να ξεκινήσουμε.

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και οι επιλογές σας θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολλή ώρα να μεταδώσουμε αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια, δικές σας επιλογές και φυσικά τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες του σήμερα.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας περίπου ακόμα μία ώρα για να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Λαβρέντιο, στον Υπόλυτο και στην Υπολίτη που γιορτάζουν σήμερα.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, η καλύτερη παρέα είναι εδώ, με συντροφιά τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Σαν σήμερα το 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Σαν σήμερα το 1922 ο Παναθηναϊκός παίρνει το όνομά του. Τέλος, σαν σήμερα το 1969 η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

μέρες. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: the island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.